μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Play Store 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με.

χέρια σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Play Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το παθαίνει συχνά

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνο έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3. Λοιπόν,

0: ντρέπεται για λογαριασμό της.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
2: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδο, που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
2: άτομα. Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: μάγα,
2: κάνουν οι φράγκε.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Ελληνίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
13: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι είναι το «Εξηγήστε μου». Εξηγήστε μου λοιπόν εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: γίνεται.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το εξηγήστε μου, που όλοι αυτοί που, δεν θέλω να πω οι παράνομοι, αλλά ναι, οι παράνομοι ή όλα τα diversity που λέμε γύρω στην κοινωνία αγάπησαν αυτό το τραγούδι, δεν έδειξε από την αρχή πόσο πολύ άρεσε στον κόσμο, αλλά κάθε εβδομάδα που περνούσε το τραγουδούσαν όλο και περισσότεροι. Εμένα με εκφράζει αυτό το τραγούδι, γιατί γενικότερα δεν συμβαδίζω με το σύνολο. Είμαι κι εγώ ένας τρελός καλλιτέχνης και μου αρέσουν πιο ιδιαίτερα πράγματα. Και δεν πρέπει γενικότερα να δίνουμε εξηγήσεις στη ζωή μας, γιατί ό,τι και να κάνουμε πάντα θα μας κρίνουνε. Οπότε χαμογελάστε και απολαύστε το. Μουσική έχει γράψει επίσης εδώ ο Λεμονής Κοπελίτης και στίχους ο Ηλίας ο Φιλίππου.
2: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστο.
1: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
7: Θα τον παρατήσει?
6: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
7: Τι?
6: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
7: Τι λέει, αλήθεια μέρα, τώρα λες?
6: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια και πάλι από την αρχή.
7: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
6: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικο.
7: Κρέας.
6: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
7: Ναι.
6: Δεν
7: κοκορέτσι.
6: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Καλά. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
7: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
6: Πελά στο κεφάλι σου.
7: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
6: Τι να σε πω τώρα.
7: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
19: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι όμως που θα ακούσουμε λέγεται «Στα κόκκινα», γιατί είναι στα κόκκινα και μας πάει κάπου αλλού.

0: κόκκινα λοιπόν, νομίζω ότι φέρνει καλοκαιρινό αέρα και έχει έναν ρυθμό έτσι λίγο από Ισπανία, να το πω, γιατί έχει και τις κιθάρες του μέσα και όλα αυτά τα όργανα. Εδώ ο συνθέτης μας είναι ο Ζιάντ και ζει στο Λίβανο. Ο Ζιάντ μου έχει γράψει 2 τραγούδια στο δίσκο, στη συνέχεια θα σας πω και ποιο είναι το επόμενο. Και επίσης γνώρισα τον Ζιάντ μέσω του διαδικτύου, γιατί άκουσα κάτι φοβερά τραγούδια που έχει γράψει. Γράφει για πολλούς τραγουδιστές στον κόσμο. Μου άρεσαν οι μουσικές του, ξετρελάθηκα και έτσι γνωριστήκαμε και του ζήτησα να γράψει και για μένα. Τώρα το πώς θέλει κανείς να φανταστεί το στα κόκκινα, δεν ξέρω, αλλά για μένα είναι ένα τραγούδι με πολύ έντονο ρυθμό και πολύ καλοκαιρινό αέρα.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
3: Πού εστράβωσε.
2: Σου είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
3: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
2: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγούδι στην άμυνα.
3: Σόπαρε τουνάρα δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
2: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε κι αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
3: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
2: Σε παρακαλώ.
3: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
2: Μπράβο,
3: έτσι
2: Μάγα,
3: κάνουν οι
2: θεάρες. Μπράβο, μπράβο.
3: Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο μυαλό σου.

0: ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Και συνεχίζουμε με το τέρμα «Σ' αγαπάω».

0: Όπως λέω στα live στον κόσμο, όταν αγαπάμε δεν πρέπει να αγαπάμε λίγο ή μέτρια. Όταν αγαπάς πρέπει να αγαπάς πολύ. Γι' αυτό και μου άρεσε όταν το πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι που έχει πολλά χρόνια. Το τέρμα σ' αγαπάω με συγκλώνησε. Το έχει πει η αγαπημένη Εύα Κανέλη με τη φοβερή λαϊκή φωνή της.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

ψηφίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
9: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
10: Θα τον παρατήσει.
9: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
10: Τι?
9: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτισαν τα σκέλια μου, λέει.
10: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες.
9: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
10: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
9: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
10: Κρέας.
9: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
10: Ναι.
9: Δεν
10: κοκορέτσι.
9: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
10: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει. Χαρά στα σκέλια.
9: Πελά το κεφάλι σου.
10: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
9: Τι να σε πω τώρα.
10: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
14: Πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρελάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
21: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή, live, Κυριακή, 28 Ιουνίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
4: Πού εστράβωσε,
3: σου ότι είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
4: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη
3: και
4: σου.
3: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
4: Σόπαρε τουνάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
3: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
4: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
3: Σε παρακαλώ.
4: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
3: Μπράβο,
4: έτσι
3: μάγα,
4: κάνουν οι Φεράρις.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Έμα τώρα!
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη Live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello!
2: Γεια σας, γεια σας. Το Top 30
1: είναι μαζί σας, μαζί σας. Γιατί όχι.
2: Έτσι, στο ραδιόφωνο σας. Ο Λάμπης και η Μάγδα είμαστε εμείς.
1: Η Μάγδα και ο Λάμπης.
2: Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, Top 30, Σαββατοκύριακο.
1: Θα ξεκινήσουμε με Ηλία Βρετό, τι λες?
2: Μάτια μου, αχ, μάτια μου. Στη θέση νούμερο 30.
3: Νούμερο 30. Μάτια.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 28.

0: Ωραία.
1: Λένα ζευγαρά λοιπόν.
0: Δεν υπάρχουν να. Μ' αρέσει. Μαύρα φαγκάρια στη θέση νούμερο 28.
1: Εμένα μ' αρέσουν περισσότερο αυτά στη Λένα ζευγαρά. Ναι, και όχι τόσο τα καψούρικα. Αυτά τα τσιφτετελο.
0: Και αυτό είναι όμως καψούρικο. Είναι
1: αλλά
0: έτσι.
1: Είναι τσιφτετελο καψούρικο. Δηλαδή έχει και ένα ρυθμό.
0: Εμένα μ' αρέσει γενικώ η Λένα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως και το άλλο. Το κορίτσι που είναι στη θέση νούμερο 27.
1: Που έχει και. Τον Ιούλιο δεν
0: συναυλία.
1: Είναι η συναυλία.
0: Ναι, με πιάνεις λίγο αδιάβαστη γιατί δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Έχω σημειώσει άπειρες με συναυλίες. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είχε και ο Νίκος Οικονομόπουλος την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Την Πέμπτη, ναι.
1: Την Πέμπτη στο γήπεδο του Απόλλωνα.
0: Και έγινε χαμός, παιδιά. Χαμός. Ήταν όλοι εκεί. Δεν πήγα να σου πω την αλήθεια φέτος.
1: Εντάξει, πάρε και μια απουσία.
0: Ναι,
1: παιδί
0: δεν
1: μου.
0: Πειράζει. Άντε, τι να κάνουμε. Πήγα όμως στο Βέρτι την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα μου τα πει το επόμενο.
2: Νούμερο 27.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: εγώ με σένα, τι?
1: New entry, έτσι.
0: New entry κατευθείαν στη θέση νούμερο 25 και υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης.
1: Ο οποίος πηγαίνει καταπληκτικά με τον Νίκο Μακρόπουλο, να το πούμε αυτό, στην πόλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε ένας φίλος μου και ξετρελάθηκε με το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίος ο Μακρόπουλος, παιδιά.
1: Και το μεταξύ, και τα βίντεο που μου έδειξε. Ρε εσύ, πολύ αβίαστα βγαίνει η φωνή του Μακρόπουλου.
0: Δηλαδή, άστο.
1: Όχι, δεν ζορίζεται. Είναι σαν να. Πώς μιλάμε εμείς τώρα.
0: Εμείς όταν φεύγαμε από Αθήνα, ναι, ήταν στο. Αυτός ερχότανε Αθήνα.
1: Okay.
0: Από Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, κατάλαβες. Ναι. Ή ανάποδα. Τέλος πάντων, ήμασταν στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Ήταν στην ίδια πτήση με Σάκη, τα Νημανίδη και Μπόμπα και τα Μωρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τον είδα τον Μακρόπουλο. Έτσι ήταν εκεί. Πολλά φιλιά να στείλουμε και στο Λορέτζο, τον αδερφό του. Και ήταν παρέα και. Τον είδα, λέει, άρε Μακρό, έχουμε κάνει κάτι ξενύχτια στα Μαμούνια για πάρτι σου.
1: Θα μας πεις τώρα όμως για Νικοβέρτε ή μετά?
0: Θα σου πω πιο μετά. Εντάξει, τι να σου πω, εξαιρετικός. Εξαιρετικός, ό,τι καλύτερο.
1: Είδαμε ότι πήγατε και στα Καμαρίνια.
0: Εννοείται, γιατί ήρθε ο αδερφός του και μου λέει, δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ, σε είδε? Όχι, λέω, δεν με είδε, πάμε να σε δει. Και εντάξει, πολύ χαρούμενοι. Ο αδερφός του, ξαδερφός του, ξέρεις, όλοι είναι εκεί παρέα, δουλεύουνε. Εξαιρετικό το πρόγραμμα. Εξαιρετικός Νίκος Βέρτης. Τι να σου...
1: Χαμός γινόταν, φαντάζομαι.
0: Εγώ πήγα Κυριακή, χαμός γινόταν και πάλι, και ήταν η ομάδα του Ολυμπιακού, η ομάδα Πόλο των γυναικών, που σήκωσαν Champions League αυτές τα κορίτσια.
1: Άντε,
0: ήρθαν εκεί με το κύπελο.
1: Champions
0: και γενικότερα League, ήταν εκεί ο Ψινάκης, είχε σουσού.
1: Είχε σουσού καλό.
0: Πάρα πολύ ωραίος ήταν ο Νίκος Βέρτης.
2: Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Τι θες τώρα? Τι σκέφτεσαι?
1: Τι σκέφτηκα?
0: Νίκος Απέργης, στη θέση νούμερο 22.
1: Σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ ωραία αλλαγή με τους Αντικάι, το «Πού να σε εσύ».
0: Και ο Χρήστος Αντικάι ήταν στον Νίκο Βέρτη εκείνη τη μέρα.
1: Αλήθεια?
0: Και ο Αντικάι, πολλοί κόσμος ήταν, παιδιά.
1: Ο Αντικάι νομίζω το έχει γράψει τραγούδι.
0: Όχι. Στο Βέρτη δύσκολο.
1: Στο Βέρτη όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Δύσκολο. Γιατί δύσκολο?
0: Έχει συγκεκριμένους.
1: Ποιους έχει?
0: Έχει τον Ηλία Φιλίππου, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του, ναι, τον ναι. γνωρίζουμε αυτό.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν έτυχε προς το παρόν.
1: Ναι. Να τύχει.
0: Να τύχει, και εγώ έτσι λέω, γιατί τον θεωρώ πολύ ταλαντούχο τον Χρήστο Αντικάι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία η Δέσποινα Βανδύ.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έτσι, χαρούμενο.
1: Όσο το ακούω, τόσο πιο πολύ μου αρέσει.
0: Στη θέση νούμερο 21.
1: Να μ' αγαπάς.
0: Να σ' αγαπώ.
1: Νούμερο 21.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 19.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, τι να κάνω, Σαββατοκύριακο βλέπεις. Λέω να κάνω και την πρώτη μου βουτιά αυτό το weekend, διότι με αυτά και με αυτά.
1: Πού θα πας?
0: Μία με, Χαλκιδικούλα. Μία με τις εξετάσεις, μία με την Αθήνα, μία με το μία με τα άλλο, μία κάτι γάμους, κάτι αυτά. Δεν, κάτι βαφτίσια, δεν προλάβαμε να πάμε
1: για μας.
0: Όχι καλέ, θα πάω κάπου κοντά, γιατί Σέρες έχει σήμερα το πρόγραμμα.
1: Κάτι έμαθα για την Νικήτη, κάτι με τα λύματα έσκασε.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τώρα μην τα δίνετε τόση πολύ σημασία.
1: Πες μας, γι' αυτό, άνοιξε
0: μας
1: τα μάτια.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τις λεπτομέρειες προς το παρόν, απλά ξέρω ότι γράφουν και λίγες υπερβολές. Και άλλη φορά είχαν σκάσει τα λύματα πέρα εκεί στο λιμάνι, γι' αυτό απογορεύεται να κάνεις από δεξιά από το λιμάνι μπάνιο συνήθως.
1: Όπως κατεβαίνεις δηλαδή στην παραλία δεξιά.
0: Ναι, και βλέπεις ότι κανείς δεν πάει εκεί ούτως ή άλλως για μπάνιο. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Πάντως λένε ότι ίσως τους δυσφημίζουν και λίγο. Έτσι λένε. Αλλά εγώ δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κοντρίτσα δηλαδή εκεί.
0: Έχει, τώρα ξέρεις πως είναι αυτά τα πράγματα.
1: Υπάρχει κοντρίτσα.
0: Αλλά δεν είμαι ενημερωμένη, οπότε δεν θέλω καν να πω τη γνώμη μου.
1: Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καλογύρου που έχει εκεί πέρα σπίτι, στην Νικήτη λοιπόν, θέλω να τοποθετηθεί και να μας πει.
0: Έτσι, να μας πει. Εντάξει, και εμείς έχουμε σπίτι, αλλά πού να ξέρουμε. Αν δεν είσαι μέσα εκεί στα πράγματα, ό,τι και να σου πούνε, δεν μπορείς να το γνωρίζεις αυτό. Λοιπόν, θέση νούμερο 18, Πεγκυζίνα και Άμυνα.
2: Νούμερο 18.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
9: Θα τον παρατήσει?
8: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
9: Τι?
8: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
9: Τι λέει, αλήθεια μέρα, τώρα λες?
8: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
9: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
8: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
9: Κρέας.
8: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
9: Ναι.
8: Δεν
9: κοκορέτσι.
8: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
9: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
8: Πελά στο κεφάλι σου.
9: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
8: Τι να σε πω τώρα.
9: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνιριο μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Ναι.
16: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
19: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ «Στο μυαλό σου».
20: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Λινίδου.
19: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
21: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Νούμερο 17.

0: Ευχαριστούμε, Ρία.
1: Panic Records για αυτή την παραχώρηση. Οπότε το Σαββατοκύριακο το ζούμε.
0: Συντονιστείτε, παιδιά. Συντονιστείτε.
1: Έτσι, με Ρία Ελληνίδου. Πάμε μετά στη θέση νούμερο 16.
0: Που είναι η Αναστασία και το Σπάστε τα. Αλλά θέλω να μου πεις για την αναλαμπή σου.
1: Η αναλαμπή μου είναι άκρος καλοκαιρινή. Επειδή είπαμε ότι θα κάνω την πρώτη μου βουτιά. Και επειδή έχει φτάσει το καλοκαίρι και εγώ ακόμη λόγω εξετάσεων και αυτά δεν είχα μπει στο mood.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω στο mood. Και πώς θα μπω δηλαδή, αν δεν είναι αυτό το τραγούδι. Θυμήσου τα καλοκαίρι.
0: Εκείνο το καιρό.
1: Υπέροχος Νίκος Καρβέλας.
2: Νούμερο 16.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Top 30.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Γιούχου, Σαββατοκύριακο.
2: Φτάσαμε στα μισά λοιπόν, έτσι.
1: Της εκπομπής,
2: ναι.
1: Βεβαίως. Top 30 και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τα πρώτα 15, αλλά πρώτα θα κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση. Στη θέση νούμερο 30 είχαμε τον Ηλία Βερτό και το Μάτια μου.
2: Και στη θέση νούμερο 29 είχαμε τον Νίκο Απέργη με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.
1: Στο 28, Μαύρα Φεγγάρια και Ελένα Ζευγαρά.
2: Με εξόδευσες, μας λέει στη θέση νούμερο 27 η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ενώ στο 26, Υποσυνείδητο και Κέτι Γαρμπή.
2: Θέση νούμερο 25, Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη, New Entry.
1: Στο 24, Έχουμε γίνει σούσουρο, λέει η Ανδρομάχη.
2: Θέση νούμερο 23, Σε θέλω παράφορα από Νίκο Μακρόπουλο.
1: Στο 22, Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης.
2: Και Δέσποινα Βανδύ, στη θέση νούμερο 21, Να μ' αγαπάς.
1: Στο 20, Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Τι κάνεις από Νίνο και Ζόζεφιν, στη θέση νούμερο 19.
1: Άμυνα, στη θέση νούμερο 18 και Πεγκιζίνα.
2: Λέει ναι. Ναι,
1: με γουστάρι.
2: Στη θέση νούμερο 17, Σαφάρι και Ρία Ελληνίδου.
1: Στο 16, Σπάστε τα Αναστασία.
2: Και θα ακούσουμε τώρα.
1: Πες μου το ναι.
3: Νούμερο 15.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πω.
1: Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα.
0: Στη θέση νούμερο 13, ενώ στο 12 έχουμε τον Απόν με το ρεμπέτικο.
1: Το είδες, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όχι μόνο το είδα. Αφού δεν ήμουν εκεί φέτος, τα είδα έτσι τέλος πάντων αποσπασματικά.
1: Με τη Μαριό το είδες.
0: Ήταν γραμμένο, λες και ήταν για τη Μαριό.
1: Δε.
0: Δηλαδή, άμα τα ακούγε κάποιος έτσι, θα νόμιζε ότι ήταν της Μαριό το τραγούδι και ότι το έκανε μια επανεκτέλεση π.χ. ο Απόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι να πω, μπράβο σε
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το ψάξανε, να ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Ψάξανε, γκουγκλάρανε Μαριό, ρεμπέτικο.
0: Πολλά συγχαρητήρια στη διοργάνωση του ΜΑΤ για αυτό το ντουέτο.
1: Μπράβο.
0: Ήτανε, ξέρεις τι, καμιά φορά κάνουν λίγο τα ίδια και τα ίδια. Εκεί, οκ, κάποια πράγματα πιο συνηθισμένα. Όμως κάποια ντουέτα σαν αυτό είναι μπράβο τους που το σκέφτηκαν.
1: Είδες και τη δήλωση του Απόν.
0: Τι, για το παιδάκι.
1: Ευχαρίστησε πρώτα όλο τον κόσμο και μετά ευχαρίστησε συγκεκριμένα προσωπικά τη γυναίκα του που περιμένει.
0: Καλά, και ο Ευγουάη ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά την Αλεξία, τη γυναίκα του.
1: Ναι, δεν το είδα αυτό. Είδα του
0: Απόν. Κάθε φορά κι αυτός έτσι τη σύζυγο που τον στηρίζει. Ο αγαπημένο ζευγάρι κι αυτή. Εμένα με εξετρέλανε και ο Φέρης. Που τραγούδισε, αλληλούια. Μα θα ήταν ψέμα και λέω. Ήτανε άλλο τραγούδι.
1: Πραγματικά. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για το.
1: Και ντύθηκε και ωραίο Φέρης, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Όταν είδα
1: τον ντύσανε.
0: Το παντελόνι εκείνο το γυαλιστερό, λέω. Υποφέρει τα
1: βόλια. Αποκλείεται να το θέλει.
0: Υποφέρει μέσα σε αυτό το παντελόνι.
2: Νούμερο 12.

0: Τρανζίστορ Top 30 στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 11.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: Έπεσε το όπου και αν πας. Αλλά για να έπεσε το όπου και αν πας,
1: θα ανέβει και κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στη θέση νούμερο 9. Είναι η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Ούτως ή άλλως έχει την τιμητική της η Ρία Ελληνίδου, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο ακούμε σε αποκλειστικότητα το καινούργιο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει και εμείς θα ανακαλύψουμε ένα-ένα όλα τα τραγούδια.
0: Πολύ ωραίο το κόνσεπτ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και με άλλους καλλιτέχνες.
1: Το είχαμε κάνει πρώτη φορά έτσι με τον Αναστάσιο Ράμο.
0: Σωστά, ναι, το
1: είχαμε κάνει
0: αυτό.
1: Και της Κατερίνας, ναι, Λιόλιου, ναι, το άλμπουμ Special Artist Weekend που είχαμε παίξει όλα τα τραγούδια της Λιόλιου, αλλά δεν είχαμε
0: αυτό.
1: Δηλωσούλες και,
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Αυτό με τις δηλώσεις, αυτό θα
1: Αυτό
0: θα
1: το ήταν... κάναμε πρώτη φορά με τον Αναστάσιο Ράμο. Ήταν μια δική μας ιδέα που είπαμε τον Αναστάσιο να κάνουμε κάτι ωραίο και ξεκίνησε έτσι. Οπότε τώρα πήρε τη σκυτάλη και η Ρία Ελληνίδου.
0: Να το κάνουμε και με άλλους.
1: Εντάξει, μάλιστα, ό,τι πεις.
0: Εδώ.
2: Νούμερο 9.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 7.

0: Ένα ουισκάκι παρακαλώ εδώ στη Μιζουλίδου εδώ απέναντι.
1: Μεσημέριασε τώρα και θα ήθελα τσιμπουράκι.
0: Αφού σε βλέπω τώρα, σε βλέπω ζεμπεκέστρινη εδώ. Κάνει και έτσι.
1: Μου άρεσε πολύ το φορτηγό, παιδιά. Πάρα πολύ μου άρεσε να τάσσε.
0: Καλά, και σε ποιον δεν άρεσε.
1: Λοιπόν, στη θέση νούμερο 7 ήταν. Αυτό θα ανέβει, φαντάζομαι. Στη θέση νούμερο 6, κι άλλο κορίτσι.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Με το λογαριασμό τη.
2: Νούμερο 6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 4.

0: Margaret.
1: Ναι, η Μαργαρίτα ήταν στη θέση νούμερο 4 με τον Χριστό Μάστορα. Τώρα δεν θα κάνω μια σούπερ παρουσίαση για τον Χριστό Μάστορα, αλλά θα πω ότι στη θέση νούμερο 3 ακολουθεί ο Θοδωρής Φέρης, ναι, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 6 και όπως καταλαβαίνετε στη θέση νούμερο 3 πήγε με κάποιο χεράκι.
0: Όχι, γιατί πήρε και το βραβείο του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Θοδωρής Φέρης, έχω να σου πω ότι άφησε πίσω Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό και πήρε το βραβείο. Είναι η χρονιά του, σας τα έχω πει. Εδώ και 2 χρόνια δεν βλέπει κανέναν. Κατάλαβες τι έχω να πω εγώ.
1: Πολύ.
0: Και τέλειο Αυγούστου φυσικά θα τον περιμένουμε.
1: Χαμέλωσε τη φωνή σου, πάρα πολύ.
0: Πήρα την καλή μου τη φωνή, γιατί στη θέση νούμερο 3 είναι ο ύμνος, έτσι, στο χαλάκι, στο χαλάκι.
2: Νούμερο 3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
3: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
4: Πού εστράβωσε,
3: σου ότι είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
4: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπε ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη
3: και
4: σου.
3: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
4: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
3: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδο, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα
4: λοιπόν,
3: άτομα.
4: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
3: Σε παρακαλώ.
4: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
3: Μπράβο,
4: έτσι
3: μάγκα,
4: κάνουν οι
3: φεράρες. Μπράβο.
4: Έμα τώρα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή.

0: μου πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Ήταν στη θέση νούμερο 2, αλλά λέω να κάνουμε μία ανασκόπηση.
1: Γρήγορη, γρήγορη.
0: Στο 15, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Θέση νούμερο 14, Πάνος Κιάμος και ξέρεις πολλούς.
0: Στο 13, Δευτέρα και Αντώνιο Ρέμο.
1: Ρεμπέτικο από Απών στη θέση νούμερο 12.
0: Στο 11, Επιπτώσεις και Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Θέση νούμερο 10, Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Τάκ παλά, όπου
1: και αν πας.
0: Στο 9, Εξηγήστε μου κερία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 8, Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ρίτα.
1: Έτσι, αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Στη θέση νούμερο 7, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Θέση νούμερο 6, Λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στο 5, Δε μ' αγαπούσες, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Θέση νούμερο 4, Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας.
0: Στο 3, Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, και Θοδωρής Φέρης.
1: Μόλις ακούσαμε Άννα Δύση και Αιγαίο στη θέση νούμερο 2.
0: Και στο νούμερο 1,
1: όπως είχαμε πει και πριν,
0: ένας ύμνος από τους λίγους, με λίγα λόγια, και Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Νούμερο 1.

0: θέλει και πολλά λόγια. Με λίγα λόγια. Έτσι. Κάποια πράγματα θέλουν πράξεις.
1: Μόνο έργα.
0: Δεν θέλουν λόγια πολλά. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ήταν στην πρωτιά ο Νίκος Οικονομόπουλος, που ήσασταν και επηρεασμένοι από τη συναυλία που πήγατε. Η μισή πόλη ήταν εκεί.
1: Σωστά.
0: Τι να πω, χαμούλης έγινε. Ναι, χαμούλης.
1: Να μην είχε 20.000, 25.
0: Δεν ξέρω καθόλου από νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν γεμάτο το στάδιο της Καλαμαριάς. Τι θα κάνουμε τώρα πριν φύγουμε?
1: Θα δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στον. Όπως είπα πριν, αν θυμάσαι, τον Γιώργο τον Καλογύρου είχα αναφέρει.
0: Ναι.
1: Στο φίλο μου τον Γιώργο Καλογύρου, λοιπόν, που μας ακούει κάθε Σάββατο Κυριακό. Κυρίως Σάββατο μας ακούει ο άνθρωπος, να πω την αλήθεια.
0: Κυριακή είναι επανάληψη.
1: Ναι, σωστά. Κάθε Σάββατο, λοιπόν, μας ακούει με τη γυναίκα του τη Μίνα και τις τρεις κοράκλες τους εκεί.
0: Με τα κορίτσια του,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, μερικές φορές γυμνάζονται κιόλας την ώρα που μας ακούνε.
0: Τι
1: και
0: ωραία.
1: Μου στέλνουν μηνυματάκια διάφορα.
0: Έτσι, ναι.
1: Και θα αφιερώσω μάλιστα αυτό το τραγούδι στα παιδιά αυτά.
0: Διονύσης Σκηνάς.
1: Δεν μεγαλώνω, μικρός θα μείνω, στο δηλώνω.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
6: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
7: Θα τον παρατήσει?
6: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
7: Τι?
6: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
7: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
6: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
7: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
6: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
7: Κρέας.
6: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
7: Ναι.
6: Δεν
7: κοκορέτσι.
6: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
7: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
6: Πελά στο κεφάλι σου.
7: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει.
6: Τροπή. Τι να σε πω τώρα.
7: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ, Στο Μυαλό Σου.

0: ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο. Παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
1: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Είναι πολύ συγκινητικό να σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα παλιά λαϊκά, γιατί αρέσουν και σε μένα. Και σε ένα τέτοιο θα πάμε στη συνέχεια, με τίτλο «Πήγαινε με πάλι πίσω, ταξιτζή». Yeah.

0: Ο ταξιτζής λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος που μπαίνεις να κάνεις μια κούρσα από εδώ μέχρι δεν ξέρω τι εγώ τα Πατήσια και του έχεις βγάλει όλα τα σώψυχά σου και τα έχει μάθει όλα για την προσωπική ζωή και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω κάνουν έργο. Νομίζω φαίνεται ότι αγαπάω πολύ το παλιό λαϊκό τραγούδι και πάρα πολύ το Μάκη Χρυστοβουλόπουλο, γι' αυτό και επέλεξα αυτό το κομμάτι, να του κάνω μια διασκευή έτσι πιο φρέσκια, πιο ρυθμική, καλοκαιρινή και στο σήμερα.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
5: Πού εστράβωσε. Σου
4: ότι
5: είπανε,
4: δεν βάζανε τη φίλη της.
5: Μα σου είπανε μόνη σου ναι. Να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη
4: και
5: σου.
4: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
5: Σόπαρε τουνάρα. Δηλαδή ναι. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
4: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
5: Λοιπόν, επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ ναι. Δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
4: Σε παρακαλώ.
5: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ ναι. Ήμουν. Θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
4: Μπράβο,
5: έτσι
4: μάγα.
5: Κάνουν οι Φεράρις.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Έμα τώρα.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Ναι.
7: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
6: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Η έμπνευση που είχα για όλα τα τραγούδια του δίσκου, τελειώνοντας το πρώτο άλμπουμ, ήταν οι μουσικές του κόσμου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω μουσικές από όλο τον πλανήτη. Οπότε αν ακούσετε όλο το δίσκο θα καταλάβετε ότι έχει χρώματα και στυλ από διάφορα μέρη και επιρροές από διάφορα μέρη, όχι μόνο από μουσικές της Ελλάδας και της παλιάς Ελλάδας και του παραδοσιακού τραγουδιού και όλα αυτά. Ο δίσκος κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα και για ένα-ένα από τα τραγούδια που έχουν ανέβει όλα στο Spotify και το YouTube. Μ' αρέσει που ο καθένας βρίσκει μέσα στο δίσκο αυτό που τον εμπνέει ή τον αντιπροσωπεύει και αυτό που τον συνδέει με τα δικά του προσωπικά βιώματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του δίσκου, που είναι και το «Κάτι ξέρεις». Το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ αυτό το τραγούδι και ήταν το πρώτο τραγούδι που μας έφερε έτσι λίγο πιο κοντά.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Κάτι ξέρεις λοιπόν. Ένα τραγούδι που με είχε τρελάνει όταν το άκουσα και ήθελα πάρα πολύ να το πω. Και η ιστορία του είναι, μου άρεσε τόσο πολύ που άκουσα αυτό το τραγούδι και έστειλα μήνυμα στην ίδια την τραγουδίστρια που το έλεγε στο Instagram. Γίναμε φίλες και μου είπε ότι θα χαιρόμουν πολύ να το πεις και εσύ στα ελληνικά. Φυσικά έτρεξα να βρω στίχο. Ο Ηλίας ο Φιλίππου είναι και ο άνθρωπος που με έχει βοηθήσει και έχει γράψει τους στίχους από τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου. Εγώ είχα φύγει εκείνες τις μέρες ταξίδι στον Άγιο Δομήνικο και όπως μου είπε και η μαμά μου που της μίλησα στο τηλέφωνο την ώρα που ήμουν στην ανταπόκριση, μου είπε, κορίτσι μου εσύ πετάς για... απογειώνεσαι για Άγιο Δομήνικο και το τραγούδι σου απογειώνεται στην Ελλάδα γιατί παρακολουθούσε ό,τι γίνεται εδώ πέρα, ενώ εγώ ήμουν μέσα στο αεροπλάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να τραγουδάν και να χορεύουν το «Κάτι ξέρεις».
2: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφέ.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
6: Θα τον παρατήσει?
5: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
6: Ο, τι?
5: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
6: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες?
5: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
6: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
5: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
6: Κρέας.
5: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
6: Ναι.
5: Δεν
6: κοκορέτσι.
5: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
6: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
5: Πελά στο κεφάλι σου.
6: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει.
5: Τροπή. Τι να σε πω τώρα.
6: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρελάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ Στο Μυαλό Σου.
18: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Ελληνίδου.
17: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Η άλλη», γιατί τις περισσότερες φορές υπάρχει κάποια άλλη, και πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτή ήταν η άλλη. Και τα παιδιά που έχουν γράψει αυτό το τραγούδι, που είναι ο Μπομπίτο, ο Κόλμη Θέμης και ο Αντώνης Ρήγας, κατάλαβαν ακριβώς τι τραγούδια μου αρέσουν. Και έτσι με κάλεσαν ένα βράδυ στο στούντιο και χορεύαμε παρέα το «Η Άλλη», που μου άρεσε πάρα πολύ και μου θύμισε ένα ανεβαστικό τραγούδι από μια άλλη δεκαετία, 80-90. Έτσι λοιπόν μου έφτιαξε τη διάθεση και ήθελα φυσικά να πω και αυτό το τραγούδι.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήτανε να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
3: Πού εστράβωσε,
2: σου είπανε. Ότι δεν βάζανε τη φίλη της.
3: Μα σου είπανε μόνοι σου ναι. Να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη σου.
2: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει τραγούδι στην άμυνα.
3: Σώπαρε του Νάρα, δηλαδή. Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
2: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδα, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
3: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ ναι. Δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
2: Σε παρακαλώ.
3: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ ναι. Ήμουν. Θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
2: Μπράβο,
3: έτσι
2: μάγα.
3: Κάνουν οι φράγκοι.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Έμα τώρα!
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ναι. Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε?
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου». Και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο που θα ακούσουμε μαζί είναι το «Ό,τι και να γίνει θυμίσου», που το είχα ακούσει πρώτη φορά από την αγαπημένη Γλυκερία.

0: εκτός από τα ανεβαστικά τραγούδια, όπως καταλάβατε, μου αρέσουν και τα τραγούδια που είναι πάρα πολύ μελωδικά. Είμαι των δύο άκρων. Η απόλυτη μελωδία και το απόλυτο συνέστημα ή κάτι πάρα πολύ ανεβαστικό να μας φτιάχνει τη διάθεση. Και αυτό που έχω, το σημείο που έχω ξεχωρίσει το τραγούδι είναι το «Ήρθα και θα μείνω μαζί σου». Γιατί μ' αρέσει όλα να τα φτάνω στο τέρμα.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
8: Θα τον παρατήσει?
7: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
8: Τι?
7: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πού χτίσαν τα σκέλια μου, λέει.
8: Τι λέει, αλήθεια μέρα, τώρα λες?
7: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
8: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
7: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
8: Κρέας.
7: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
8: Ναι.
7: Δεν
8: κοκορέτσι.
7: Είναι, έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
8: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
7: Μπελά στο κεφάλι σου.
8: Χαρά στα σκέλια της θέλει να βάλει.
7: Τροπή. Τι να σε πω τώρα.
8: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό της.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ «Στο μυαλό σου».
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο η Ρία Λινίδου μπαίνει στο μυαλό σου. Ο Τρανζίστορ 100,3 σας παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα το νέο της άλμπουμ. Κάθε ώρα ένα τραγούδι από το μυαλό σου μαζί με την ιστορία του, όπως την αφηγείται η ίδια η Ρία. Ζήστο με Τρανζίστορ και το Σαββατοκύριακο παρέα με τη Ρία Λινίδου.
18: Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ράδιο.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όλου στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα πολύ πολύ τρελό τραγούδι και λέγεται «10 σαν εσένα».

0: 10 σαν εσένα, άλλο ένα τραγούδι που έγραψε ο συνθέτης μας από την Αίγυπτο. Όπως καταλάβατε, έχει αυτό τον τρελό ρυθμό που μου αρέσει. Και γράψαμε τους στίχους παρέα με τον Μπομπίτο, τον Κόλμη Θέμης και τον Αντώνη Ρίγα. Ρίξαμε πολύ χορό επίσης με αυτό το τραγούδι. Ευτυχώς που δεν πίναμε, γιατί θα πίναμε τσίπουρα στο στούντιο. Δεν το συζητώ. Και φυσικά γέλασα πάρα πολύ με το σημείο που λέει «Γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα». Ξέρω 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα. Αλλά αφού οι συνεργάτες μου δεν με δίνανε και μ' άφησαν να το τραγουδήσω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

0: μείνει τίποτα.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Μάτια μου, τα μάτια σου.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
2: Πού εστράβωσε,
1: σου ότι είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
2: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσεις το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκες να βάλεις και τη φίλη
1: και
2: σου.
1: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που της αρέσει η τραγουδίστη να μην δώσει.
2: Σόπαρε του Νάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδα, α πούμε. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
2: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
1: Μπράβο,
2: έτσι
1: μάγα,
2: κάνουν οι
1: Φεράρις. Μπράβο, μπράβο.
2: Έμα τώρα!
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι «Σαφάρι», που νομίζω ότι αυτά τα δύο τραγούδια που τυχαία έχουν μπει το ένα δίπλο στο άλλο στο δίσκο, έχει κάνει τον ίδιο χαμό. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε, μία Παρασκευή, και το Σάββατο το βράδυ το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν το πιο γρήγορο, πώς να το πω, το πιο γρήγορο σαφάρι στο μυαλό σας.

0: αυτό ήταν το σαφάρι που ήρθε στα χέρια μου τρεις μέρες πριν να πρέπει να παραδοθούν όλα τα αρχεία του δίσκου για να μπορέσει να βγει αυτός ο δίσκος. Και εγώ είχα ξετρελαθεί, ήθελα να το συμπεριλάβω στο δίσκο οπωσδήποτε, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Έτσι το πρωί που ξύπνησα στο σπίτι μου, έκατσα στον ήλιο να πιω ένα καφέ και σκέφτηκα, έλα Ρία, θα βάλεις εσύ το στίχο, θα το πεις όπως σου αρέσει εσένα. Γι' αυτό και είναι λίγο όπως μιλάμε στο σήμερα εμείς, η στίχη του Σαφάρι, και είναι και λίγο τρελή με χιούμορ, γιατί αυτό είναι και... Αυτός είναι και ο δικός μου τρόπος. Μου αρέσει πολύ το χιούμορ, περισσότερο θα το έχετε καταλάβει. Επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι είναι ένα πρωτότυπο τραγούδι, δεν είναι cover. Και ο συνθέτης είναι από την Αίγυπτο, από το Κάιρο συγκεκριμένα. Γι' αυτό και έχει έναν ιδιαίτερο ήχο. Ο οποίος μου έχει γράψει 3 τραγούδια σε αυτό το δίσκο. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Το Σαφάρι λοιπόν νομίζω ότι θα είναι... το επόμενο τρελό τραγούδι του φετινού καλοκαιριού, όπως το κάτι ξέρεις ήταν του προηγούμενου καλοκαιριού.
1: Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
6: Θα τον παρατήσει.
5: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
6: Τι?
5: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά ναι, πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
6: Τι λέει, κάθε αλήθεια μέρα, τώρα λες.
5: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
6: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
5: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικα.
6: Κρέας.
5: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
6: Ναι.
5: Δεν
6: κοκορέτσι.
5: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Καλά. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
6: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει χαρά στα σκέλια.
5: Πελά στο κεφάλι σου.
6: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
5: Τι να σε πω τώρα.
6: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Είμαι η Ρία Λινίδου και σας καλωσορίζω όλους στην ακρόαση του δεύτερου μου άλμπουμ. Ο τίτλος είναι «Στο μυαλό σου» και προέρχεται από μια φράση που υπάρχει στο τραγούδι «Σαφάρι» μέσα. Ελπίζω να σας αρέσει όλους ο δίσκος και πραγματικά να κάνει σαφάρι στο μυαλό σας. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ διαφορετικό τώρα, να γυρίσουμε σε ένα ζεμπέτικο με τίτλο «Όλα από σένα». Όλα.

0: από σένα σαν μαχαίρια με πληγώσανε. Ποτέ οι καρδιές μας τελικά δεν ανταμώσαμε. Συμβαίνει αυτό στη ζωή. Αυτό μου το έχει γράψει ο Ηλίας Φιλίππου. Και τη μουσική ο Λεμονής Κομπελίτης. Ένα από τα αγαπημένα μου επίσης τραγούδια και τα πιο συναισθηματικά.
1: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Παύλου Γκόρδη, Μπράβο.
1: Είμαι ο Παύλος Γκόρδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορα 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θα σε πάω στην Ιωάννα Τούνη αμέσως τώρα. Ήταν να δώσει βραβείο αυτή στα Μάντε. Τελικά δεν έδωσε. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ πού εστράβωσε ακριβώς.
3: Πού εστράβωσε,
2: σου ότι είπανε. Δεν βάζανε τη φίλη της.
3: Μα σου είπανε μόνη σου να το δώσει το βραβείο. Και εσύ είπες ναι. Και μετά θυμήθηκε να βάλει και τη φίλη
2: και
3: σου.
2: Και μετά είχε πει να δώσει και σε κάποιον που τη αρέσει τραγουδιστή να μην δώσει.
3: Σόπαρε τουνάρα, δηλαδή δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα.
2: Μήπως δεν ήθελε να δώσει βραβείο στη Ρία Ελληνίδος που. Γι' αυτό είπε και αυτή και καλά να το φέρει ότι δεν θέλω να δώσω σε συγκεκριμένα άτομα.
3: Επειδή είσαι πολύ πονηρός και εγώ δεν το σκέφτηκα, αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό δεν πήγε.
2: Σε παρακαλώ.
3: Εκεί θέλα να τη δώσει το βραβείο, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ αν ήμουν, θα πήγαινα, θα ήμουν υπέρλαμπρη, θα επισκίαζα την άλλη και θα έδινα και το βραβείο.
2: Μπράβο,
3: έτσι
2: μάγα,
3: κάνουν οι Φεράρις.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Έμα τώρα!
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Λοιπόν, είναι η Δέσποινα. Είμαι 46 χρονών, σε γάμο από τα 26 μου. Ο άντρας μου είναι καλός, χρυσός, καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά τον βαριέμαι.
2: Θα τον παρατήσει.
1: Όχι, εδώ λέει θέλω να ζήσω το σεξ.
2: Τι?
1: Με διαφορετικούς τρόπους και με άλλους ανθρώπους. Συμφώνησα σε μονογαμία, αλλά πόχτησαν τα σκέλια μου, λέει.
2: Τι λέει, αλήθεια τώρα λες?
1: Κάθε μέρα φασολάδα και μπιζέλια και μπάμια. Και πάλι από την αρχή.
2: Τι θέλει τώρα, τη γανιά?
1: Δεν αντέχω, λέει. Θέλω κρέας, λουκάνικο.
2: Κρέας.
1: Θέλω κολλασμένη ποικιλία.
2: Ναι.
1: Δεν
2: κοκορέτσι.
1: Είναι, λέει. Έχεις τον τέλειο άντρα, έχεις την τέλεια σχέση. Και εσύ τώρα θες να βάλεις.
2: Θέλει να βάλει, μην πεις τι θέλει να βάλει. Θέλει να βάλει. Χαρά στα σκέλια.
1: Πελά στο κεφάλι σου.
2: Χαρά στα σκέλια τη θέλει να βάλει. Ντροπή.
1: Τι να σε πω τώρα.
2: Η Ελένη Λουκά έστειλε μήνυμα. Ντρέπεται για λογαριασμό τη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά για αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3.
6: Τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Store 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια χωρί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,